Δεν τζαμίδεμ, μην βέσαιρε δε στάμεν. Δε σκέφτεν τσάβεν, χωρά μεν μπαινε χουμίνα. Γουλιέν χωάπη και σετάρ.